0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
6: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
1: Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Escucha el ritmo.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Πού τα ξέρεις?
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κουλούπεδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις το βάρδολο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
6: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο πρωινό Velvet της Δευτέρας 25 του Μάη.
2: Ωραία εβδομάδα να έχουμε.
1: Ωραία εβδομάδα να
2: ωραία
1: έχουμε.
2: Ωραία Δευτέρα. Πλησιάζει και τριημεράκι. Τι είναι
1: έτσι, έτσι.
2: Η Δευτέρα, την επόμενη.
1: Να ευχηθούμε για μία ακόμη φορά, θα πω στο. Βασικά, επειδή έχω και το βαφτιστήρι με τον Δημητράκο που δίνει πανελλήνες, καλό κοράγιο, καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά.
2: Πλησιάζουν έτσι. Οι πανελλήνες.
1: Πλησιάζουν.
2: Σε θέλει μπήκαμε. Λίγη υπομονή, μπήκαμε. Λίγη ψυχραιμία.
1: Έτσι, μπήκαμε τελική ευθεία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και σήμερα εννοείται με τα καλή τραγούδια όλων των εποχών. Γι' αυτό γρήγορα απολαμβάνουμε Μελίσσα Έθριτς, Ρίτσαρντ Μαξ και Τζένιφερ Λόπες, και όταν επιστρέψουμε η ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Jennifer Lopez, let's get loud. Εδώ είμαστε πριν Velvet Δευτέρα 25 του Μάη. Πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρα. Δεν έχει κάποιο όνομα που να γιορτάζει στα εορτολόγια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι όμως πάρα πολύ πλούσια ημέρα γιατί είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν. Αρχίζουν όμως. Και Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς.
1: Ναι.
0: Τα λέω γιατί είναι τα πιο σοβαρά, γιατί ξεκινούν τώρα. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων.
1: Πολύ τα αγαπάμε.
0: Τι να εξαφανιστούν όντως. Ημέρα της Αφρικής.
1: Και γιατί όχι. Έτσι,
0: ημέρα της πετσέτας.
1: Και γιατί όχι,
0: γιατί
1: πάρα
0: όχι,
1: πολύ σημαντική στην καθημερινότητά μας.
0: Η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων.
1: Και γιατί όχι, και αυτή υποθέτω είναι σημαντική στην καθημερινότητά μας.
0: Να δούμε και εμείς μια ημέρα υπερηφάνειας των ραδιοφωνικών παρουσιαστών.
1: Και ναι, γιατί. Αυτοί το σκέφτηκαν, εμείς δεν το σκεφτήκαμε.
0: Σωστό. Και Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου, και μπράβο, και μπράβο, και
1: μπράβο. Μπράβο.
0: Λοιπόν, 1932 κάνει ντεπούτο το καρτούν Goofy.
1: Πολύ αγαπητό.
0: Λατρεμένος. 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης στην ιστορία που περνάει τα 8 μέτρα.
1: Παπολά.
0: 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του George Lucas, Ο Πόλεμος των Άστρων, και μπράβο,
1: μπράβο
0: του.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Και το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Κόρδρα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος. Και είναι αυτός που τράβηξε το πορτρέτο του Τσε Γκεβάρα, το γνωστό.
1: Αυτό που χαζεύουμε αυτό. Μέχρι και
0: αυτό,
1: σήμερα.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε Phil Collins, Vanessa Paradis και Coldplay που μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: Coldplay στο υπέροχο Paradise, εδώ στο πρωινό Velvet, πανέτοιμοι να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις στο ξεκίνημα της εβδομάδος.
1: Λοιπόν, Δευτέρα, μια ημέρα ιδιαίτερα φορτισμένη, με μια ατμόσφαιρα που φέρνει συναισθηματικές αντιδράσεις, αποκαλύψεις, αλλά και την ανάγκη για ουσιαστικές αποφάσεις. Πιο αναλυτικά, ημέρα για τους κρυούς στρέφει το ενδιαφέρον σας στις προσωπικές σχέσεις και σε θέματα που αφορούν συνεργασίες ή συναισθηματικές ισορροπίες. Τα βράγια, η καθημερινότητά σας αποκτάει πιο απαιτητικό ρυθμό και ίσως νιώσετε πως δεν προλαβαίνετε να διαχειριστείτε τα πάντα. Για τους διδύμους, η διάθεσή σας ανεβαίνει, ταυτόχρονα όμως αυξάνεται και η τάση σας να κινείστε βιαστικά. Καρκινάκια, η μέρα σας φέρνει πιο κοντά σε οικογενειακά ζητήματα ή προσωπικές υποθέσεις που χρειάζονται λύση. Για τους λέοντες, η μέρα σας βοηθάει να εκφραστείτε πιο άμεσα και να διεκδικήσετε αυτά που θέλετε. Για τους παρθένους, τα οικονομικά και οι πρακτικές υποχρεώσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της Δευτέρας. Ζυγή, με τη σελήνη στο ζώδιό σας, τα συναισθηματικά σας γίνονται πολύ πιο έντονα και νιώθετε την ανάγκη να πάρετε αποφάσεις. Σκορπιοί, η εσωτερική σας ένταση είναι πολύ αυξημένη και ίσως νιώσετε την ανάγκη να απομακρυνθείτε από πρόσωπα ή καταστάσεις που σας κουράζουν. Για το τοξότη, η κοινωνική σου διάθεση είναι έντονη και η μέρα σε φαίνει πιο κοντά σε φίλους. Εγώ και ρε, η προσοχή σου στρέφεται κυρίως σε επαγγελματικά ζητήματα και σε στόχους που θέλεις να πετύχεις. Υδροχοάκια, η ανάγκη σου για αλλαγή και νέες εμπειρίες γίνεται ιδιαίτερα έντονη σήμερα. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η μέρα σε βάζει σε βαθύτερες σκέψεις σχετικά με σχέσεις, οικονομικά ή συναισθηματικές εξαρτήσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
5: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά, γιατί είναι πολύ απλό, παιδιά. Είναι φρέσκα και, είναι φρέσκα και με χαμηλή τιμή, εννοείται, γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς.
2: Τα Lidl, τα αγαπημένα μας, συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα του, και γι' αυτό επιλέγουμε Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από

0: Πέρσι έμπρε εσύ, Σαλ Νταλβίντσι από την Eurovision στο 96,8 Velvet. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και στο ήξερε ότι τη ημέρα, παιδιά, είναι επίσημο. Το γραφτό είναι επίσημο προσωρινή διακοπή λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκη.
1: Α, κάτι είδα χθες, ναι.
0: Εν ώψη τη ενσωμάτωση στο δίκτυο τη επέκταση προ Καλαμαριά από Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου.
1: Και θα γυρίσει 19 Ιουνίου, νομίζω ο Χρήστος είχε κάνει βίντεο που έλεγε ότι θα είναι μετά. Ότι όλο, με την προέκταση, με τα πάντα.
0: Ναι. Εντάξει, λόγω της διακοπής θα προστίθεται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τις γραμμές M1 και για τις γραμμές 3, 31 και 39.
1: Ναι.
0: Θα έχουν, λέει, συγκεκριμένα για την M1 γράφει εδώ, θα εξυπηρετείται από 16 λέει, λεωφορεία με μέση συχνότητα διέλευση στα 7 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Το δούμε. Okay.
1: Θα φανεί στο χειροκρότημα.
0: Έτσι, ακριβώς αυτό.

0: Τραγουδάρα από Chris the Berg, Don't Pay the Ferryman. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, διαβάζω την επιστημονική εξήγηση.
2: Yes.
1: Γιατί υπάρχει λόγος που θέλουμε, κυρίως οι γυναίκες, στις γυναίκες συμβαίνει αυτό,
2: ναι,
1: να αλλάξουμε π.χ. τα μαλλιά μας μετά από ένα χωρισμό.
2: Α, ναι.
1: Υπάρχει, παιδιά, αυτό το πράγμα.
2: Ναι, και τα αγόρια μπορεί να κάνουν. Ναι. Και πάντα γενικά από ένα χωρισμό θα κάνεις κάτι για την εμφάνιση.
1: Κάτι σε αλλαγή. Κυρίως την πληρώνουν τα μαλλιά.
2: Mm-hmm.
1: Και ο όρος που περιγράφει αυτό το φαινόμενο λέγεται συνοχή της ταυτότητας. Όταν είσαι, λέει, σε σχέση για καιρό, ο εγκέφαλός σου συγχωνεύει την ταυτότητά σου με αυτή του της συντρόφου σου.
2: Ναι.
1: Και δημιουργεί μια κενή γνωστική δομή. Όταν η σχέση αυτή διαλύεται, τελειώνει. Το μυαλό σου βιώνει μία αποδιοργάνωση. Σύμφωνα με σχετικές, λοιπόν, επιστημονικές μελέτες, πάνω στην απώλεια κυρίως,
2: ναι, ναι, ναι,
1: ο χωρισμός προκαλεί μία βαθιά κρίση ταυτότητας εαυτού. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι άνθρωποι δεν πονούν μόνο για την απώλεια του άλλου, το χωρισμό, αλλά βιώνουν και μία δοκιμή, δομική, συγγνώμη, αλλαγή,
2: mm-hmm,
1: στην προσωπικότητά του, στην ταυτότητά του. Στο μυαλό μας, λοιπόν, νιώθει ότι ο παλιός μας εαυτός πέθανε και ψάχνει επιγόντως έναν τρόπο να εκφράσει εξωτερικά αυτή τη νέα πραγματικότητα, να τη γνωστοποιήσει.
2: Ναι.
1: Να μου πεις γιατί τώρα τα μαλλιά π.χ. και όχι κάτι άλλο.
2: Ναι,
1: δεν είναι απλώς νεκρά κύτταρα, λέει, κερατίνης. Υπάρχει ένα τρίπτυχο που δίνει άμεσα και ορατά σήματα. Γι' αυτό επιλέγουμε τα μαλλιά.
2: Ναι.
1: Τη σεξουαλικότητα και τη ελκυστικότητα, τη κοινωνική θέση και τη έκφραση, τη αυτοεκτίμηση και του ελέγχου. Όταν βιώνει, λέει, μια εσωτερική συναισθηματική τρικυμία, την οποία δεν μπορείς να ελέγξεις όπως συμβαίνει σε ένα χωρισμό, ο εγκέφαλός αναζητά απεγνωσμένα κάτι που μπορεί να ελέγξει άμεσα. Και τι μπορεί να ελέγξει άμεσα και χωρίς, ας πούμε, πανσυμπαντική και μόνιμη αλλαγή?
2: Ναι,
1: τα
2: παιδί,
1: μαλλιά.
2: Να κάνεις πλαστική, ας πούμε, ναι.
1: Γιατί
2: κάτι που είναι εύκολο.
1: Ναι, τα μαλλιά ξαναμακραίνουν, αλλάζουν.
2: Σωστό.
1: Είναι το πιο τέλειο μέσο, γιατί η αλλαγή τους προσφέρει άμεση ικανοποίηση, ορατό αποτέλεσμα μέσα σε μόλις λίγη ώρα και δεν σου δίνει αυτό το πανικό του μόνιμου.
2: Ναι, σωστό.
1: Οπότε ξεσπάμε εκεί.
2: Τι ωραίο.
1: Αυτό το οπτικό reset.
2: Πολύ ωραίο θεματάκι.
1: Άκου τώρα με τι
2: φανταστικό.
1: Απίστευτο.

0: οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
14: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
17: Εδώ είμαστε ένα λεπτό μετά τις 8, πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
18: Καλή μερούδια και καλή εβδομάδα στην Ειρήνη, τον Παναγιώτη, τη Μαρία, τη Χριστίνα, τον Απόστολο και τον Μανώλη.
17: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, ξεκινώντας όπως πάντα ο περιφερειακή. Πολλά προβλήματα στο ύψος και για τα δύο ρεύματα 3 Ανδρείας Τούμπας και επίσης στο ύψος εκεί για την Νεάπολη έχουμε για το ρεύμα που γίνει από ανατολικά προς δυτικά. Τώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή ήδη και στη Βασίλισσα. Όλα τα προβλήματα ξεκινούν από την 28η και μετά. Στο κέντρο επίσης αυξημένη πολυκίνηση, Τσιμισκή και Εγνατία, κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη από Δαβάκη μέχρι Αγίων Πάντων, οι διασταυρώσεις δυτικά Μαρίνου Αντίπα, Λεωφόρος Ντροποτάμου και Καρολή και Δημητρίου, καλά προς το παρόν Μεγάλο Αλεξάνδρου, εξαιρείται με Άνδρου όσο πλησιάζεται για την εσωτερική περιφερειακή, εκεί όπου το φανάρι στο Κορδελιό έχει τα γνωστά του προβλήματα. Όταν επιστρέψουμε, τι κάνει κάποιους ανθρώπους πιο παραγωγικούς σε σχέση με άλλους.
18: Μάλιστα.
17: Πάλι με έρευνα του Harvard Business School.
18: Σημαντική.
17: Yes.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής, 96,8 Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σωστή η Μέλλον Φιώνα, μισές δουλειές θα κάνουμε.
1: Ή τα θέλεις ή δεν τα θέλεις.
0: Μα τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, Give Me To Me Right, εδώ είναι τα καλύτερα τραγούδια των εποχών. Εδώ και εμείς το πρωινό Velvet. Και θα δούμε τώρα γιατί κάποιοι άνθρωποι λένε πιο παραγωγή σε σχέση με κάποιους άλλους. Σύμφωνα με έρευνα που έκανε το Harvard Business School Career Review.
1: Yes.
0: Σύμφωνα με δεδομένα που συνέλεξε από το HBR.org και από ερωτηματολόγια, λέει και πλήρες απαντήσεις από 19.957 συμμετέχοντες.
1: Πάρα πολύ είναι αυτοί.
0: Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί αυτό το 57.
1: Λε, βάλε ακόμα λίγους να γίνουν 20.000.
0: Έμα τώρα δηλαδή, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ιδιαίτερα παραγωγικοί επαγγελματίες λοιπόν σχεδιάζουν την ημέρα τους εκ των προτέρων.
1: Ναι.
0: Δίνουν προτεραιότητα, λέει, στις σημαντικότερες εργασίες.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Περιορίζουν τους περισπασμούς.
1: Ναι.
0: Αποφεύγουν τις άσκοπες συναντήσεις.
1: Δηλαδή ζουν βαρετά.
0: Και διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα email.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό, λέει.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, λιγότερο παραγωγικοί τσέκαραν συνεχώς δεσερχόμενα μηνύματα και τα πήγοντα ζητήματα, αντί να εργάζονται με βάση σαφείς προτεραιότητες.
1: Μάλιστα.
0: Η έρευνα έδειξε επίσης ότι η ανάθεση εργασιών σε άλλους αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό των πιο παραγωγικών ανθρώπων. Πολλοί επαγγελματίες, λέει, δυσκολεύονται να αναθέσουν καθήκοντα επειδή πιστεύουν ότι μπορούν να τα κάνουν καλύτερα μόνοι τους.
1: Εντάξει, αυτό είναι και λίγο παγίδα τώρα. Γιατί μετά παθαίνετε burnout και κάνουμε έρευνα για τον burnout. Άμα τα κάνετε όλα μόνοι σας. Mm-hmm. Κανονίστε την πορεία σας. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: The Week, στο υπέροχο και λατρεμένο Blinding Lights. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, τι είναι το puffer fish και για ποιο λόγο είναι το χειρότερο είδος ανθρώπου για να βγείτε ραντεβού? Είναι το κλασικό ψάρι, εκείνο που φουσκώνει κάθε φορά που νιώθει απειλή και έχει.
0: Α, που γίνεται τούμπανο που λένε.
1: Αυτά τα γκάθια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι μόνο μία τάση στα ραντεβού το puffer fishing, mm-hmm. αλλά μπορεί να είναι και στις φιλίες και στις οικογενειακές σχέσεις. Γενικότερα είναι οι άνθρωποι που σαμποτάρουν, βγάζουν αγκάθια δηλαδή και φουσκώνουν για να απομακρύνουν τους άλλους μόλις νιώσουν ότι απειλείται η συναισθηματική τους ασφάλεια. Δηλαδή με το που νιώσουν κάτι να πλησιάζει, να γίνεται λίγο πιο
0: επικίνδυνο, εισαγωγικά.
1: Μια οικειότητα, όχι επικίνδυνο, να υπάρχει μια οικειότητα. Φουσκώνουν και βγάζουν αγκάθια και σου λένε, όχι, εγώ είμαι καλά εδώ, δεν το.
0: Δεν θέλω άλλο.
1: Δεν θέλω να μπλέξω.
0: Okay.
1: Πώς αναγνωρίζεις τώρα έναν puffer fish, mm-hmm. για να μην βγαίνεις ραντεβού μαζί του? Θα κάνει μέρες να απαντήσεις στα μηνύματα. Ξεκάθαρο.
0: Πρώτο χ.
1: Το πρώτο.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάρει ποτέ την πρωτοβουλία να κανονίσει πλάνα. Είναι η γνωστή το. Να κανονίσουμε, βρε, να πιούμε ένα καφέ. Και μένει.
0: Ποτέ.
1: Εωρείται εκεί. Mm-hmm. Μπορεί να φτάσει στο ghosting χωρίς προφανή αφορμή, δηλαδή απλά να εξαφανιστεί και μια μέρα, να το περιμένεις.
0: Ναι.
1: Και σε πιο επιθετικές περιπτώσεις είναι αυτός που θα σε τσιγκλάει για να προκαλεί καυγάδες από το πουθενά. Μια μέρα, επειδή ξέρω εγώ, ανοιγόκλεισες τα βλέφαρά σου 4 φορές και όχι 5. Π.χ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν πρωτόγονο μηχανισμό άμυνας. Ναι. Είναι δηλαδή και υποσυνείδητα λίγο. Το νευρικό σύστημα βλέπει την οικειότητα και την ευάλωτη θέση ως απειλή. Και δίνει εντολή είτε να επιτεθείς, καυγαδάκια δηλαδή, είτε να τρέξεις μακριά. Δηλαδή εξαφάνιση.
0: Πρέπει να βγαίνεις ραντεβού, άντε από εδώ. Θες και ραντεβού.
1: Θέλετε και ραντεβού.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Είναι μια συμπεριφορά που συνδέεται άμεσα με το αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης, το γνωστό και όχι καθόλου αγαπημένο. Καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Να τα έχετε έννοια αυτά.
0: Πολύ ωραία.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo, yeah. πέφτει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
3: The best hits ever. 96.8 Velvet.
4: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
5: Το Σάββατο μας πέρασε, είναι να πάω, σούμε, παράδειγμα, να κάνω τα ψώνια του Σαββάτου και ακούω ανεψιός μου, θα πάω στα Lidl, άκου να δεις, μου λέει, θέλω αυτά τα ντόνατς τα ωραία σε διάφορες γεύσεις που έχει, πάρε από μια... διάδοση καθένα. Λέω, ναι, αγόρι μου, εννοείται. Και πώς ξέρεις, εντάξει, πέρα από ότι είναι πεντανόστιμα, πώς ξέρεις ότι το ψωμί, τα αρτοσκευάσματα στα Lidl είναι πάντα φρεσκοψημένα?
6: Παιδιά, στα Lidl είναι πλέον γεγονός, σας το έχουμε πει και εμείς, αλλά μπορείτε να το διαπιστώσετε και μόνοι σας, ότι ψήνουν πάρα πολλές φορές κάθε μέρα. Γι' αυτό βρίσκεται πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Μία δοκιμή πιστεύω θα σας πει.

Σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Νέρο Ραματσότη, είναι ο Μοσιόν Εβερσέμπρε. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet και πολλά γίνανε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ένα από αυτά ήταν και η συναυλία των Iron Maiden.
1: Ναι,
0: έτσι. Πολύ χαμός. Φανατικό κοινό έχει, δεν το συζητάμε. Πολλοί φίλοι μου και όλε κατεβήκαν στην Αθήνα. Τέλο πάντων, πήγε ο Βασάλο. Ο Βασάλο, παιδιά, με ασφάλεια το λέω, χωρί να το ξέρω, είναι στη φάση των celebrity που παίρνουν προσκλήσει από την εταιρεία παραγωγή. Καλά κάνει η εταιρεία παραγωγή,
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και σχολιάζει την άλλη μέρα, το Κυριακή το πρωί, για να ακούσουμε.
2: Yeah. Κωνσταντίνε, στο Iron Maiden.
3: Ωραία ήταν. Yes. Ήταν λίγο γεροπιασμένοι οι κύριοι που προσπαθούσαν να μας βάλουν λίγο στο mood. Που, εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να μεταφέρουν την ενέργειά τους. Δεν το καταφέρανε πολύ, αλήθεια είναι, για να είμαι πολύ ειλικρινής. Αλλά είπα από μέσα μου, πόσο καιρό θα ζουν ακόμα οι Iron Maiden.
1: Κοίτα τι γίνεται.
3: Πάμε να τους δούμε.
1: Γιατί είπε ο άνθρωπος.
3: Εννοώ ότι.
4: Αντικειμενικό.
3: Συναυλία. Πότε θα ξανακάνουν Iron Maiden στην Ελλάδα. Ποτέ. Ξανά.
1: Ναι, και λες, ας πάρω την εμπειρία.
3: Ήξερα τι θα αντιμετωπίσω. Ήταν μια καλή συναυλία, δεν ήταν η καλύτερη που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
5: Εντάξει, δεν κατάλαβα. Τι γνώμη σου λέει, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Τώρα και Iron Maiden.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω.
5: Έχουν και χρόνια στις πλάτες τους.
0: Ας δίνουν προσκλήσεις να κάνουν διαγωνισμούς κάτι. Μην το δίνεις ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το άθλημα. Αυτό λέω, ρε.
5: Εντάξει, να μπορεί να κάνα και διαγωνισμό, να περίσεψαν δύο-τρεις, να πήρε και ο Βασάλος.
0: Εντάξει.

0: Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω και από ό,τι καταλαβαίνω είναι και αλήθεια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν εφαρμογές γνωριμιών που οι γονείς βρίσκουν τέρια στα παιδιά τους.
0: Έλα.
1: AI προξενιό.
0: Απίστευτο.
1: Και διαβάζω. Αντιμετωπίζουν μπλα μπλα μπλα. Αντί να ενθαρρύνουν, λέει, τα παιδιά τους να βγαίνουν ραντεβού, πολλοί γονείς πλέον αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα πρώτα στάδια και ανοίγουν προφίλ και αναφέρει τις εφαρμογές. Εγώ θα πω μόνο τη μία που ξέρω πώς προφέρεται, γιατί ναι, είναι στην Κίνα αυτές οι εφαρμογές.
0: Mm-hmm.
1: Perfect in-laws ή family building.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τέλεια πεθερικά ή οικογένεια υποκατασκευή.
0: Okay.
1: Ή parents matchmaking. Όλα αυτά είναι εφαρμογές. Οι γονείς δημιουργούν προφίλ για να διαφημίσουν τα παιδιά τους σε υποψήφιους μνηστήρες, μερικές φορές χωρίς τη συγκατάθεση των παιδιών τους. Μόλις επιτευχθεί ένα τέριασμα, οι γονείς από τις δύο μεριές, τα συμπεθέρια,
0: ναι,
1: γνωρίζονται πρώτα μεταξύ τους. Ένα βασικό πακέτο συνδρομής σε μια από τις εφαρμογές, ας πούμε, μπορεί να κοστίσει και 1300 κινέζικα
0: yuan,
1: 180 λέει δολάρια. Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης. Είναι μέχρι να γίνει ο γάμος. Υπάρχουν και όροι, εννοείται. Τι απαιτήσεις έχουν οι γονείς? Ο μελλοντικός γαμπρός συνήθως πρέπει να έχει πτυχίο πανεπιστημίου. Να έχει ύψος τουλάχιστον 1,73. Αυτό είναι λίγο, να ξέρετε.
0: Εντάξει, στην Κίνα είναι πολύ.
1: Είναι
0: ο μέσος όρος είναι χαμηλός.
1: Να είναι έως 33 ετών.
0: Ναι.
1: Να προέρχεται από μια στοργική οικογένεια με καλό χαρακτήρα.
0: Mm-hmm.
1: Να είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος. Μέχρι στιγμής στη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Δεν έχεις, άντε μόνο το 1,73.
0: Ναι.
1: Οι γονείς ανήπαντρων παιδιών ηλικίας 28-38 αισθάνονται μεγαλύτερη ανάγκη για γάμο από ό,τι τα παιδιά τους. Και είναι, λέει, ένα πολύ καθημερινό φαινόμενο στην Κίνα.
0: Δεν είναι μόνο ελληνικό, και στην άλλη άκρη του κόσμου που λέγεται.
1: Παιδιά, προξενιό AI, φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
0: Να σου πω.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
0: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ, καίει τα φασολάκια. Τα καίει τα φασολάκια. Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ. Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει. Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει. Και αυτό και εκεί, και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
0: Ναι.
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε το Βίκτορ και περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
0: Το τάζω, γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν. Ο μπαμπάς μου να το μάθει μετά. Να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια. Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό. Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς. Αυτή είναι ζών.
0: Θα
1: το μάθει στην εκκλησία.
0: Θα μπορούσε άνατα.
1: Παιδιά, άνατα. Αυτή τώρα.
0: Τέλειο.
1: Σοφία γελάει, γιατί η Σοφία ξέρει. Αυτό τώρα θα μπορούσαν κάλλιστα να το κάνουν οι δικοί μου. Ευτυχώς δεν έχει έρθει στην Ελλάδα.
0: Θα σας μαγειρεύω εγώ.
1: Τώρα εντάξει, ένα πάνω, ένα κάτω, δύο τάπερ μπορώ να τα φέρω εγώ βόλτα. Η μικρή κάνει άλλα καλά.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Τι
0: λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Για τώρα πίστευτο.
0: Πάμε να κλείσουμε την ώρα.
2: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
6: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι
8: ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
11: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
10: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
11: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
10: Α, θες να βγούμε δηλαδή?
11: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
9: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
12: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
13: Μπούπι, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
16: Απλά και ανθρώπινα.
15: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούμπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
18: Το 1996 ήταν η αρχή. Από τότε μέχρι σήμερα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη μέτρησε 30 χρόνια γεμάτα διασκέδαση, ψυχαγωγία και αξέχαστες εμπειρίες. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να τα γιορτάσουμε μαζί. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη μας επιφυλάσσει μια μεγάλη Fest of the Best γιορτή που θα γίνει το νέο Talk of the Town. Με μεγάλες κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων και πολλών χιλιάδων μετρητών, με κορυφαία δώρα, φαντασμαγορικά live shows, επαιτειακά events, ξεχωριστές γεύσεις και συναρπαστική δράση στα gaming halls της πιάτσα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the Best. 30 χρόνια πρωταγωνιστές στη διασκέδαση.
19: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
21: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
22: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία, ένα λεπτό μετά τις 9.
5: Καλημερούδια στην Αθηνά, τον Αλέξανδρο, τον Χρήστο, τον Αντώνη, τη Φανή, την Ιωάννα, τη Σοφία και τον Μάριο.
4: Όσον αφορά την κίνηση, δεν έχουν αλλάξει πολλά από την προηγούμενη ώρα, που είναι έκπληξη λίγο. Πάντως είμαστε καλά. Περιφερειακή ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, προβλήματα ύψος Σικές, Τριανδρίες, Τούμπα και για τα δύο ρεύματα. Όσοι κατεβαίνετε από λεωφόρο Παπα-Νικολάου, εκεί κουράγιο υπομονή. Καλά κινείται Βασίλης Όλας. Περισσότερη κίνηση στο κέντρο έχει αναρτηθεί, λιγότερο Τσιμισκή. Όσο πλησιάζεται και στα δικαστήρια είναι τα προβλήματα περισσότερα. Η κάθοδος πια της Μίκη Θεοδωράκη αλλά και η άνοδος κοντά στη Δαβάκη έχει προβλήματα. Οι γνωστές διασταυρώσεις δυτικά επίσης έχουν προβλήματα. Και το κλασικό φανάρι στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, τι στυλ ρούχων έχουν τα άτομα με υψηλό IQ.
5: Ωραία.

0: City Loper στην τεράστια επιτυχία της Girl Just Wanna Have Fun. Εδώ είμαστε εμείς πρωινό Velvet και τρόποι λέει για να αναγνωρίζουμε τα άτομα που έχουν υψηλό IQ σύμφωνα με το στυλ της σήματος που έχουν.
1: Ωραίο.
0: Γιατί λέει η νοημοσύνη και το υψηλό IQ δεν αποτιμώνεται μόνο στον τρόπο που μιλάει, σκέφτεται κάποιος ή κάποια, ναι, αλλά σύμφωνα με την ψυχολογία και στον τρόπο που ντύνεται στις ενδυματολογικές επιλογές. Ένα άτομο λέει με χαρακτηριστικό έτσι υψηλότερο IQ δείχνει προτίμηση σε μινιμαλιστικό στυλ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αντί να ακολουθούν κάθε νέα τάση, επιλέγουν υπερβολικά looks, στρέφονται συχνά σε πιο απλές καθαρές γραμμές και διαχρονικά κομμάτια.
1: Ωραίο αυτό.
0: Επίσης, τα τελευταία χρόνια έρευνες έχουν δείξει ότι.

0: Ο μινιμαλισμός κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος σε τομείς της καθημερινότητας, από τη διακόσμηση μέχρι και τη μόδα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν και επιλέγουν έτσι ρούχα τα οποία να είναι μινιμαλιστικά και να είναι καλοραμένα.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Έτσι, να μην έχουν, ας πούμε, παράδειγμα ψεγάδι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Επίσης, σύμφωνα με τους ειδικούς, συμπεριφορά και την ηγεσία προσοχή στη λεπτομέρεια συνδέεται συχνά και με αξιοπιστία, αυτοπιθαρχία και αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό και οι άνθρωποι επιλέγουν ρούχα που μπορούν να φορηθούν ξανά και ξανά.
1: Τα απλά κομμάτια, τα statement. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από αυτά που λες.
0: Σωστό, ανεξάρτητα από τη στάση της μόδας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με κάτι που μπορεί να φορηθεί, ένα κλασικό παλτό, ξέρω εγώ, ένα τέλειο.
1: Ένα blue jean και ένα t-shirt.
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: Ακριβώς. Όπως επίσης και στα χρώματα, δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα χρώματα. Μαύρο, λευκό, γκρι και μπέζ.
1: Ωραίο.
0: Εκεί παίζουν οι χρωματικές παλέτες.
1: Less is more.
0: Yes.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μετάλλικα, φρέσκο είναι που ήταν εδώ στην Ελλάδα και η τραγουδάρα Nothing Else Matters είναι εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Τι τραγουδάρα, πραγματικά, τι συνέστημα. Πάμε να κάνουμε ένα ωραίο recap τα ζωδιάκια.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί σήμερα Δευτέρα, μια μέρα έτσι ιδιαίτερα φορτισμένη, η ατμόσφαιρα φέρνει συναισθηματικές αντιδράσεις, αποκαλύψεις, αλλά και μια ανάγκη για ουσιαστικές αποφάσεις. Πιο αναλυτικά για τους κρύους, η μέρα στρέφει το ενδιαφέρον σας στις προσωπικές σχέσεις και σε θέματα που αφορούν συνεργασίες. Τα βράκια, η καθημερινότητά σας αποκτά πιο απαιτητικό ρυθμό και ίσως νιώσετε ότι δεν προλαβαίνετε τίποτα. Για τους διδύμους, η διάθεσή σας ανεβαίνει, ταυτόχρονα αυξάνεται και η τάση σας να κινείστε βιαστικά. Για τους καρκίνους, η Δευτέρα σας φέρνει πιο κοντά σε οικογενειακά ζητήματα και προσωπικές υποθέσεις που χρειάζονται λύση. Λιονταράκια, η μέρα σας βοηθάει να εκφραστείτε πιο άμεσα και να διεκδικήσετε αυτά που θέλετε. Παρθενάκια, τα οικονομικά σας και οι πρακτικές υποχρεώσεις σας βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Ζυγή, με τη σελήνη στο ζώδιό σας, τα συναισθήματά σας γίνονται πολύ πιο έντονα και νιώθετε ότι πρέπει να πάρετε αποφάσεις. Για τους Σκορπιούς, η εσωτερική σας ένταση είναι αυξημένη και ίσως νιώσετε την ανάγκη να απομακρυνθείτε από πρόσωπα. Το Ξώτη, η κοινωνική σου διάθεση είναι έντονη και η μέρα σε φέρνει πιο κοντά σε φίλους, ομάδες και ανθρώπους που μπορούν να σε βοηθήσουν. Εγώ και ρε, η προσοχή σου στρέφεται κυρίως σε επαγγελματικά ζητήματα και σε στόχους που θέλεις να πετύχεις. Υδροχοάκια, η ανάγκη σου για αλλαγή και νέες εμπειρίες γίνεται ιδιαίτερα έντονη σήμερα. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η Δευτέρα σας βάζει σε βαθύτερες σκέψεις σχετικά με σχέσεις, οικονομικά και συναισθηματικές εξαρτήσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη Fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
5: Και εσύ τι είπες?
4: Η Happy Days ή τίποτα?
2: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
8: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
9: Τζάμπο. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Hey, the best hits ever.
5: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
6: Και σας το λέμε, παιδιά, ψωνίζοντας τα Lidl, βγαίνουμε διπλά κερδισμένοι, γιατί σκανάρουμε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπαίνουμε στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρουμε μέρος στην ενέργεια. Γύρνε την τύχη σου.
7: Πάρα πολύ απλά είναι τα βήματα. Γυρίζει τον τροχό, βλέπει το δώρο σου, ενεργοποιεί το κουπόνι και το εξαργυρώνει την επόμενη φορά που θα πας στα Lidl. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ.

0: Αντέλ και ένα Get It εδώ στο πρωινό Velvet. Και επειδή έλειπε ο συνεργάτης του Σαββατοκύριακο, ο Άγγελος Σοβαράκης, ναι, η Ναταλία Κερμανού, πήρε τον Κώστα Φαρακολιά.
1: Έτσι.
0: Και του βγάλε και σύνθημα.
1: Ναι.
0: Μια να ακούσουμε, ναι.
2: 2 και 26. Κυριακή, με καλύτερα δεν γίνεται στα σπίτια σας και στην παρέα σας. Και με Κώστα Φραγκολιά στη δικιά μας παρέα. Εδώ. Ζήτω η Ελλάς και ο Κώστας Φραγκολιάς.
3: Ζούμε εμείς.
4: Καλό.
2: Δεν είναι καλό.
3: Πολύ καλό.
2: Να πετήσεις και από το Happy Day να σε υποδέχονται έτσι κάθε πρωί.
3: Κάθε πρωί.
4: Έτσι πρέπει.
2: Έτσι πρέπει.
4: Αξίζω. Πρέπει καινούριο.
2: Βεβαίως. Κάνουμε. Αξίζω και να γίνει καινούριο. Τώρα για σένα, δικό σου.
0: Αυτά είναι το αξίζω.
1: Δεν μπορώ. Και καθόλου όμως, τέλος πάντων, σώψε τη ανάγκη.
0: Έτσι.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Weather Girls στην τραγουδάρα της Rain Man εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, διαβάζω γι' αυτό το απότομο συνέστημα mm-hmm. που νιώθουμε όταν ξαπλώνουμε, όταν πάμε να κοιμηθούμε και πέφτουμε. Νιώθουμε ότι πέφτουμε.
0: Α, ναι.
1: Που έχει και όνομα, παιδιά. Είναι σαν ηλεκτρικό έτσι σοκ. Είναι υπνικός μυόκλωνος. Είναι μια παρεξήγηση, ας πούμε, των αισθήσεων. Αυτό το ξαφνικό τράνταγμα, νομίζω όλοι το έχουμε νιώσει.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, όντως.
1: Πρόκειται για μια ακούσια μυϊκή σύσπαση που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της μετάβασής μας από την εγρήγορση στον ύπνο. Δηλαδή, στο στάδιο όπου το συνειδητό μυαλό σου λέει τέλος, drop mic, παραδίδω τα ενία στο υποσυνείδητο. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι μοιάζει με πάρα πολύ τρομακτική εμπειρία, ότι κάτι παθαίνουμε, είναι μια εξαιρετικά κοινή αντίδραση, καθώς έρευνες δείχνουν ότι το βιώνει πολύ τακτικά σχεδόν το 80% των ανθρώπων παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Το παράδοξο με τον υπνικό μυόκλωνο είναι ότι οφείλεται σε μια παρεξήγηση μεταξύ των συστημάτων του μυαλού μας, του εγκεφάλου μας. Καθώς αποκοιμόμαστε, λέει, το νευρικό μας σύστημα δίνει εντολή στους μύες να χαλαρώσουν εντελώς, ενώ ταυτόχρονα η παλμή της καρδιάς και η αναπνοή επιβραδύνονται ραγδαία. Αν όμως είμαστε υπερβολικά κουρασμένοι, αυτή όλη η βιολογική πτώση των ρυθμών γίνεται με τόσο απότομο και βίαιο τρόπο που ο εγκέφαλός μας μπερδεύεται και γι' αυτό βιώνουμε αυτό το σαν να πέφτουμε από κάπου.
0: Πώς το είπαμε, μυϊκό?
1: Μυϊκό μυόκλωνο.
0: Μυόκλωνο, να ξέρουμε.
1: Hypnic jerk.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην το έχει ζήσει αυτό.
1: Όχι,
0: ότι πέφτεις,
1: δεν νομίζω.
0: Δεν υπάρχει ακριβώς. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, κλείνουμε ακόμη μία ώρα και επιστρέφουμε μετά από σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Γεια, είσαι εδώ!
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
4: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
12: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
13: Καλημερούδια στην Έλενα, τον Αλέξανδρο, τη Χριστίνα, τον Αποστόλη, τον Αντώνη, τον Μάνο, τη Γεωργία και την Κυριακή.
12: Όπως πάντα, καλύτερη ώρα, το καλύτερο ξεκίνημα, γιατί δίνουμε δωρεπιταγή 20 ευρώ από τα Λαβή. Εύκολα και γρήγορα στέλνετε μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού μας 6931968968, γράφοντας Λαβή και ενώ όνομα τεπώνυμο. Τυχερός, τυχερή, θα ειδοποιηθεί με μήνυμα και θα εξαργυρώσει το κατάστημα της Παλαιών Πατρών Γερμανού.
13: Πολύ αγαπάμε τα κοσμήματα Λαβή που δίνουν ομορφιά και αυτοπεποίθηση και το κατάστημα Λαβή στον Εύωσμο γιορτάζει με μοναδική προσφοράρα. Ένα συν ένα δώρο με κάθε αγορά από 22 ευρώ και άνω. Διαλέγετε και παίρνετε ένα ακόμα κόσμημα εντελώς δωρεάν από επιλεγμένη συλλογή.
12: Όταν επιστρέψουμε, σημάδια που δείχνουν ότι βγαίνεις ραντεβού για επιβεβαίωση και όχι για σύνδεση, αγόρι μου και κοπελιά μου.
13: Όχι, όχι, αυτό είναι κακό.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κουάν στο υπέροχο Tainted Love. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, και σημάδια που δείχνουν ότι βγαίνει ραντεβού για επιβεβαίωση και όχι για σύνδεση αγόρι μου και κορίτσι μου.
1: Κακό.
0: Κακό, πολύ κακό. Σημάδι νούμερο 1. Ενδιαφέρεσαι λέει περισσότερο για την ιδέα του να έχει σύντροφο παρά για το ίδιο το άτομο.
1: Ενέρεση τώρα. Έτσι. Πολύ επιφανειακό αυτό.
0: Πολύ, πολύ. Η σύνδεση νούμερο 2 σημάδι φαίνεται δυνατή από κοντά, αλλά χάνεται όταν είστε χώρια.
1: Δεν μπορεί να το γεφυρώσει και να επικοινωνήσει.
0: Είναι μια από τι πιο μπερδεμένε δυναμικέ, λέει, ότι όταν μοιάζουν όλα έντονα, ότι είστε, υπάρχει μια αίσθηση οικειότητας, αλλά μόλις χωρίς τα απομακρύνετε αυτό το πράγμα. Νούμερο 3. Ανοίγεσαι υπερβολικά νωρίς για να δημιουργήσεις αίσθηση οικειότητας.
1: Όχι, αυτό δηλαδή, είναι και τρομακτικό.
0: Είναι και τρομακτικό τώρα προσωπικά πράγματα έτσι, που μοιράζεσαι γρήγορα και εύκολα. Δεν.
1: Love bombing το λεγόμενο.
0: Yes. Νούμερο 4. Κρατάς τη συζήτηση ζωντανή, αλλά αποφεύγεις τα συγκεκριμένα σχέδια. Δηλαδή, μπορεί να στέλνεις λέει συχνά μηνύματα, να φλερτάρεις εύκολα και να διατηρείς μια σταθερή επικοινωνία, αλλά όταν έρχεται η στιγμή να κανονίσεις κάτι συγκεκριμένο, όλα παραμένουν αόριστα.
1: Ναι, αυτό το κλασικό. Να κανονίσουμε κάποια στιγμή, ναι, να πάμε να.
0: Ναι. Και κλείνουμε. Σημαίνει νούμερο 5. Αλληλεπιδράζεις με τον ίδιο τρόπο με πολλούς ανθρώπους. Αν οι συζητήσεις σου αρχίζουν να μοιάζουν ίδιες, δηλαδή ίδιο ύφος, ίδιες ερωτήσεις, ίδιο επίπεδο ενδιαφέροντος, ίσως ο στόχος σου δεν είναι η ουσιαστική σύνδεση με ένα συγκεκριμένο άτομο.
1: Είσαι φάντο. Δεν είσαι άνθρωπος που στέλνεις ραντεβού, είσαι οπαδός.
0: Ωραίο. Ωραίο.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Rogers, τραγουδάνα Take Me to Church. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό Δευτέρας.
1: Τα πιο κατάλληλα ζώδια για να κάνεις σουσουδάκι, ναι. Γιατί ξέρουν, λέει, να κινούνται ανάμεσα σε ανθρώπους.
0: Α, ωραία.
1: Καλά, ο νούμερο ένα και το πεφταστέρι πάνω στη γη είναι η δίδυμη, παιδιά.
0: Η δίδυμη,
1: δεν υπάρχει πιο επικοινωνιακό και κοινωνικά ευφυές ζώδιο. Mm-hmm. Κυβερνώνται από τον Ερμή, που είναι ο πλανήτης επικοινωνίας, και αυτό φαίνεται σε κάθε επίπεδο της καθημερινότητάς τους. Πάμε στο νούμερο 2, που είναι η ζυγή, που διαθέτουν μια έτσι πιο εκλεπτισμένη μορφή κοινωνικής ευφυΐας. Δηλαδή τώρα με το ζυγό δεν θα πεις τι σου είπε η Σούλα στο κομμωτήριο.
0: Αλλά
1: θα πεις γιατί μηδέν μηδενίζει το μηδέν.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Δηλαδή είναι, πιάνουν
0: και τέχνης
1: και άλλους ανθρώπους στην κλίκα εκεί που, ναι, θα πίνετε στο όρθιο τα σπριτσάκια σας. Κάποιος θα θέλει να ξέρει γιατί τα αστέρια που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον ουρανό δεν υπάρχουν. Ο ζυγός ήταν αυτός. Πάμε στο νούμερο 3, που είναι ο Σκορπιός.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρείται και το πιο παραδοσιακό κοινωνικό ζώδιο. Όμως διαθέτει μια από τις ισχυρότερες, λέει, μορφές κοινωνικής και ψυχολογικής ευφυΐας. Το κακό με το Σκορπιό είναι, και το λέω επειδή είμαι, είναι ότι δεν ξέρει σε ποια μορφή θα το πετύχει. Δηλαδή, τη μία μέρα μπορεί να είναι κοινωνική δροσοσταλίδα, και την επόμενη να μην.
0: Κατάλαβα, ωραία.
1: Από σύνδεση.
0: Mm-hmm.
1: Και κλείνουμε με τον Υδροχό, που διαθέτει έτσι μια πιο διαφορετική, έτσι πιο σύγχρονη μορφή κοινωνικής ευφυΐας. Έχει ανοιχτό μυαλό, και μυαλό, θα πω εγώ, παρατηρεί τις κοινωνικές συμπεριφορές και αντιλαμβάνεται εύκολα τις δυναμικές μέσα στις ομάδες των ανθρώπων, γι' αυτό και ξέρει πού θα πάει να την πέσει. Αυτό είναι η κοινωνική ευφυΐα του υδροχώου. Και να μην σας πείσει για οτιδήποτε διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολίμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο, και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Λένε πως δεν έχει σημασία το ταξίδι, αλλά η διαδρομή. Οκ, okay, συμφωνώ. Αρκεί να μην την πληρώνεις χρυσάφι. Γι' αυτό τι κάνεις. Μπαίνεις στις κληρώσεις Fuel Card του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα, 20 νικητές μοιράζονται συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, απολαμβάνεις τη διασκέδαση στους πολυτελείς χώρους του καζίνο και φεύγεις με ντεπόζιτο full to full. Μην το κάνουμε τραγωδία. Κληρώσεις Fuel Card.
6: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
9: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
11: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
12: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
13: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του. Hey, the best hits ever.
15: 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αντιλιακού. Η Αβέν μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο, είναι 100% αόρατο και ταυτόχρονα μας προστατεύει πλήρως.
1: Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο Triasor, προστατεύει από ακτίνες UVA και UVB. Αλλά και το μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες, εννοείται το βρίσκουμε στα φαρμακεία.

0: Teddy Swims στην τραγουδάρα Lose Control εδώ στο 96,8 Velvet. Και όπως έλεγε η Βάση Τριφίλη παλιά, δεν χαλάνε οι φιλίες για τα κόμματα.
1: Ναι.
0: Ακούμε, εμείς δεν χαλάνε οι φιλίες παιδιά για την τηλεόραση. Σας παρακαλώ τώρα. Γιατί,
1: ποιος μάλλον.
0: Να το πάρω από την αρχή. Ο Δημήτρης Ογκαρέζος είχε ασκήσει κριτική στο Survivor, πώς έκλεισε, και στο Γιώργο Λιανό, ότι δεν χρησιμοποίησαν σωστά ελληνικά και τα λοιπά. Θα ακούσουμε.
1: Δημήτρη, μου τα πήρες όλα εσύ, γι' αυτό εμείς δεν χρησιμοποιούμε σωστά ελληνικά.
0: Ρωτήσαν τον Τσιμιτσέλη, που ήταν παλιά φίλος με τον Δημήτρη, ήταν πολύ φίλη και τα λοιπά. Τι σχολιάζει γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι είχε πει τότε ο
2: Ογκαρέζος. Δεν θέλω να φανογκρινιάσει, έχω πολλά να πω. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο το πώς τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά. Δεν είναι νικητής, κανένας νικητής. Όλοι είναι χαμένοι. Και οι συμμετέχοντες, ο Σταύρος πρώτα απ' όλα και οι τηλεθεατές. Το έπαθλος θα πάει στο Σταύρο, έπρεπε να πούνε. Επίσης, δεν το αξίζει αυτό που του συνέβη. Όχι, δεν το αξίζει το έπαθλο. Τίποτα δεν αξίζει σε κανέναν από ό,τι συνέβη.
3: Όταν χωνέψει τα ντερά του Ογκαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα.
0: Ορίστε. Αυτό.
1: Δημήτρη, εγώ ερωτευμένη ήμουνα μαζί σου. Σε ήθελα για άντρα και κύριε μου. Αλλά έχεις γίνει ένας γκρινιάρης από αυτό το Muppet Show
0: λίγο, ναι.
1: Που είναι δύο κυριούλιδες.
0: Ναι.
1: Και ανοιγοκλίνουν το στόμα τους και ο ένας τιμώνει με τον άλλον. Έχεις γίνει αυτό.
0: Α, το Τσιμιτσέλη το περίμενες πάλι το άλλο.
1: Τσιμιτσέλη. Δεν μπορώ να πω την έκφραση που μου έρχεται. Ούτσατ, δεν λογάριασε τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα!
0: Φοβερό!
1: Δεν το λέει τίποτα! Εκεί, μπαμ, να, θα το πω!
0: Έτσι, ναι.
1: Δεν με νοιάζει τίποτα!

0: let you know. You one of my kind.
1: Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κάποιοι τυχεροί θα τους απολαύσουν φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα. Και έρχονται και αυτοί.
1: Όλα τα ωραία όλα... στην Αθήνα. Τέλος, να κάνεις. Τέλος πάντων.
0: The Cure Friday I'm in love. Εμείς είμαστε όμως το πρωινό βόλιο της Δευτέρας που σας ευχαριστεί θερμά και για τη σημερινή παρέα και ανανέωνο ραντεβού για αύριο στο πρωινό της Τρίτης.
1: Εσείς μέχρι αύριο σας παρακαλώ να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
3: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
4: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4€ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Ήρθα και εγώ για να ξεκινήσουμε πολύ όμορφα την καινούργια μας εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους. Δευτέρα, 25 Μαΐου σήμερα. Προς το παρόν ανοιξιάτικος καιρός, αλλά ξέρετε, έχουμε συνηθίσει τις βροχές τις τελευταίες ημέρες. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε συντονισμένοι. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μια και λέω για επιτυχίες, ξεκινάμε αμέσως τώρα με Chris Norman και Suzy Quatro, Stumbling In.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

OTSM, but that I used to know εδώ στον Velvet. Καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε. Η τελευταία του Μάιου είναι αυτή και ακολουθεί και τρίμερο. Οπότε πολύ ωραίες σκέψεις. Έχουμε να περιμένουμε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος για να ξεκουραστούμε και να χαλαρώσουμε λίγο παραπάνω. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Ελπίζω να είστε καλά και περιμένω τα νέα της ημέρας, αλλά και τα νέα του Σαββατοκύριακου που προηγήθηκε. Να μου πείτε έτσι πώς το περάσατε, αν ήσασταν με αγαπημένα σας πρόσωπα, αν ξεκουραστήκατε, αν δουλεύατε, οτιδήποτε. Ξέρετε. Όλα τα λέμε στο Viber του Velvet. 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Νομίζω ότι πλησιάζουμε όλο και περισσότερο προς το καλοκαίρι. Και αυτό που θα φέρει ο Ιούνιος τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη είναι τα πρώτα δρομολόγια επιτέλους από το λιμάνι μας προς τις Ποράδες. Σκιάθος, Κόπελος και Αλόνισος. Το δεύτερο μισό του Ιουνίου θα ξεκινήσουν. Έχουμε 2 δρομολόγια τον Ιούνιο και 5 δρομολόγια ξεκινάμε από Ιούλιο μέχρι και Σεπτέμβριο που μπαίνουμε και στην καρδιά της σεζόν. Οπότε σιγά σιγά, αν θέλουμε να πάμε προς τα εκεί, μπορούμε να προγραμματίσουμε και διακοπές. Genesis για τη συνέχεια, Land of Confusion.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Αυτή είναι η story και το Darling 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Την καλημέρα μου να στείλω σε όλους, μέχρι και τις 2. Η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Να σας πάω τώρα λίγο πάλι πίσω στα της Eurovision. Είπαμε, φέτος κέρδισε η Βουλγαρία. Η εκπρόσωπός της, η Ντάρα, έδωσε μία συνέντευξη και δήλωσε ότι θα ήθελε να επιστρέψει η Τουρκία ξανά στο διαγωνισμό. Και αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έστελνε πολύ δυνατές συμμετοχές. Δεν ξεχνάμε την νίκη της με τη Σερτάπ του 2004. Είχε βγει και δεύτερη με τους Μάγκα το 2010, αν δεν κάνω λάθος. Απλώς η Τουρκία διαφωνεί πρώτον και με το σύστημα ψηφοφορίας, το οποίο έχει αλλάξει βέβαια από τότε, δηλαδή έχουμε και τις επιτροπές και την ψήφο του κοινού. Διαφωνεί όμως και για την απευθείας πρόκριση των λεγόμενων Big Five, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία, οι οποίες κάθε χρόνο χρηματοδοτούν ούτως ή άλλως ολόκληρο το διαγωνισμό. Αλλά εγώ θα ήθελα προσωπικά να επιστρέψει και η Ντάρα κιόλας είπε ότι θα ενωθούν και πάλι τα Βαλκάνια, θα γίνουν πιο δυνατά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά, εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σε σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
4: Τι.
3: Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
12: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Take My Breath Away από Berlin, εδώ στον Velvet, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έτσι και πάρα πολύ ωραία τραγούδια, τα οποία μπορεί να μας χαλαρώνουν, μπορεί να μας ηρεμούν, να μας θυμίζουν με ωραίες καλοκαιρινές στιγμές, γιατί έρχεται και το καλοκαίρι και θα θέλαμε έτσι χαλαρά, γιατί και το βράδυ δεν έχει τόσο, δεν έχει κρύο. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μια πολύ ωραία βόλτα στην παραλία, για παράδειγμα, ή όπου θέλει ο καθένας, και να απολαύσεις πάρα πολύ ωραία μουσική. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο, θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?

0: μετασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για αυτό το καλοκαίρι Happy Days!
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
5: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
9: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
8: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
9: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
8: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
9: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
10: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
11: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Η ώρα είναι 12.
17: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.
16: Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: πρωινό στο Velvet.
1: Ξεκινάμε δεύτερο 60 λεπτό παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παρέα εννοείται με όλους εσάς. Θα κλείσουμε αυτή την εβδομάδα και το μήνα Μάιο. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Επικοινωνία έχουμε στο Viber του Velvet 6931 968 968. Και αμέσως τώρα, Steve Millet Band και Serenade.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Αγαπημένοι Maroon 5, This Love εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Βλέπω τώρα κάτι που αφορά το Δήμο μας, ότι θα παραλάβει μέχρι και τις 7 Ιουνίου συνολικά 800 νέους μπλε κάδους ανακύκλωσης. Γι' αυτό εγώ είδα κάτω από το σπίτι μου τον έναν από τους δύο κάδους που έχουμε στο δρόμο που μένω. Σκοπεύει λοιπόν ο Δήμος και να αντικαταστήσει αυτός που ήταν παλιούς, αλλά και να τοποθετήσει σε νέα σημεία κάποιους επιπλέον κάδους. Πολύ ωραία, πολύ ενθαρρυντικά αυτά τα νέα, γιατί σημαίνει ότι την αγαπάμε την ανακύκλωση και την τηρούμε. Blondie για τη συνέχεια. One way or another.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Jane Morris, I'm missing you, 96,8 Velvet. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Επιτέλους, η επικοινωνία μας θα γίνει ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, δηλαδή το Day Fiber, θα έχει και σταθερό. Για εγγυημένη υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά υπάρχει και η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, η οποία περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Πολύ απλά μπαίνετε στο day.gr. κάθετος Fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Σε λίγο θα επιστρέψω με Phil Collins, Another Day in Paradise.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
3: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
7: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
7: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
8: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη σαλινής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Minds, don't you forget about me εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας velvet968.gr, βρίσκεται και τη λίστα με τα 10 τελευταία τραγούδια που έχουν μεταδοθεί. Μπορείτε να τη συμβουλεύεστε ανά πάσα στιγμή, αν ακούσετε κάτι ας πούμε και δεν θυμάστε ακριβώς ποιος είναι ο καλλιτέχνης ή ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το Fifter Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι Jasmine 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Velvet.
1: Γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ, γιατί απολαμβάνουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Δευτέρας, καλησπέρα σε όλους. Όπου και να βρίσκεστε, ό,τι δουλειές και να κάνετε, θα ήθελα έτσι ένα μήνυμα πολύ ωραίο στο Viber να δω πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σας. 6931-968-968. Μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Συνέχεια τώρα με Irene Cara και What a Feeling.

The Weeknd και Daft Punk, I Feel It Coming. 96,8 Velvet, παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα βλέπω ότι το BBC ετοιμάζει νέα τηλεοπτική σειρά για πάλι για τον detective της Αγκάθα Κρίστη, τον Ηρακλή Πουαρό. Τον οποίο πραγματικά εγώ στο μυαλό μου τον έχω συνδέσει μόνο με τον ηθοποιό Νταβίτ Σουσέ, ο οποίος έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά επεισόδια. Νομίζω και βιβλίο της Αγκάθα Κρίστη να διάβαζα, πάλι αυτός θα ήταν στο μυαλό μου ως Ηρακλής Πουαρό. Τέλος πάντων, να δούμε και ποιος θα επιλεγεί ως ο νέος ηθοποιός. Πάντως, η πρεμιέρα της πρώτης σεζόν θα γίνει το δεύτερο εξάμηνο του 27. Πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα καταρχάς να δω τον ηθοποιό, να δω έτσι αν θα ταιριάζει και να δω μετά έτσι την πλοκή στα επεισόδια. Queen αμέσως τώρα. Another One Bites the Dust.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: Taylor Dane, Tale to my heart, εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε sequel της ταινίας Ο Νονός μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αλλά αυτή τη φορά, ως πρωταγωνίστρια, θα δούμε την Κόνη Κορλεόνε, την κόρη δηλαδή. Αυτό θα βασίζεται σε ένα μυθιστόρημα το οποίο θα λέγεται Κόνη. Είναι μια Ιταλοαμερικανίδα συγγραφέα. Έχει βρεθεί η παραγωγή. Αλλά τώρα, ξέρετε, ετοιμάζονται τα υπόλοιπα. Δεν ξέρουμε τίποτα προφανώς για το cast, για τους ηθοποιούς. Είναι κάποιες πολύ πρώτες κινήσεις που έχουν γίνει, αλλά από ό,τι φαίνεται από το 27 και μετά θα περιμένουμε και αυτό το sequel του Νονού. Πριν σε πάρα πολύ λίγο, When Doves Cry.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να με χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου.
8: Έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Είσαι εδώ.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.

0: Take it on the run, λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά, λοιπόν, ήταν στο μικρόφωνο και Στέργιος Τσουρνάβας θα είναι σε λίγο στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 έρχεται η Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο, 10 με 11 I Love the 80s και 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε το Mellow Velvet. Εμείς θα λέμε αύριο στις 11 ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Υπάρχουν δώρα με συναισθηματική αξία. Υπάρχουν δώρα με χρηματική αξία. Και υπάρχουν και αυτά που αλλάζουν εντελώς το παιχνίδι. Μιλάμε για τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει και κληρώνει κάθε εβδομάδα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η συμμετοχή είναι απλή. Συγκεντρώνεις δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και περιμένεις την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης Happy Go 30 για να δεις αν είσαι ο τυχερός.
4: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσ' του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Και τώρα, ο Στέργιος Τσουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
12: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Αφήσαμε πίσω μας ένα Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να περάσατε όμορφα και εδώ είμαστε για να φροντίσουμε ότι η εβδομάδα ξεκινά με πολλή μουσική και καλή διάθεση στον 96,8 Velvet. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Μέχρι και τις 5 πηγαίνουμε μαζί με Michael Jackson, Aerosmith, Tina Turner και Boys Town Gang. Ξεκινώ με Can't Take My Eyes Off You. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Αν αυτή την περίοδο αντιμετωπίζετε κάποιο δίλημα, αυτό είναι το τραγούδι σας. Διλέμμα από τον Έλλη και την Kelly Rowland, τον Destiny's Child. Βέβαια, υπάρχουν και διλήμματα που είναι ευχάριστα κάποιες φορές, όπως ας πούμε να μην έχει αποφασίσει κάποιος ακόμη που θα αποδράσει από την πόλη το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που πλησιάζει ολοταχώς. Κάποιοι σίγουρα έχετε κάνει τα πλάνα σας, κάποιοι αποφασίζουμε πάντα στο παραπέντε και την τελευταία στιγμή, και όσοι μείνουμε όμως στην πόλη το τρίμερο, και εμείς πολύ καλά θα περάσουμε με καλή διάθεση και καλή παρέα. Σε λίγο Ιέρος Μύθος, Harry Styles, πρώτα Michael Jackson, δυνατά, beat it.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Edwin Collins, Girl Like You, την καλησπέρα μου στην Αφροδίτη που με ενημέρωσε ότι υπάρχει κινησούλα εκεί στην Τριανδρία αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς δυτικά. Είδα από ότι απέναντι στο Παπαγιοργίου έχει λέει κινησούλα και εκεί για εσάς που πηγαίνετε ανατολικά. Στο κέντρο της πόλης, κυρίως πιο κόκκινη αυτή τη στιγμή, είναι η Τσιμισκή. Δευτέρα βέβαια σήμερα, σε μια εβδομάδα που νομίζω ότι θα κυλήσει γρήγορα, θα είναι λίγο μεταβατική. Θα περιμένουμε να περάσουν οι μέρες όπως για να φτάσουμε στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Συντομότατο διάλειμμα, φεύγουμε για 90's μετά με Hadaway και What is Love, έρχονται οι Coldplay. Αλλά θα ξεκινήσω αμέσως μετά το break με ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια του 1980.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox. 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεύει.
2: Γκορόιδ. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 23520 22222 και στο cavoolimpo.gr.
10: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
11: Και εσύ τι είπες?
10: Ή happy days ή τίποτα.
9: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Mike Oldfield, Moonlight Shadow, ακόμη μία τηλεοπτική σειρά που έγραψε ιστορία, επιστρέφει πλέον σε νέα μορφή με νέους πρωταγωνιστές και περιτύλιγμα, και αναφέρομαι στη θρηλυκή σειρά Baywatch που έτρεξε από το 89 μέχρι και το 2003. Αυτή τη φορά λοιπόν οι ναυαγοσώστες επιστρέφουν. Στο ρόλο του David Hasselhoff θα είναι πλέον ο Καναδός ηθοποιός Steven Amell. Τα γυρίσματα ολοκληρώνονται το καλοκαίρι και πρώτο επεισόδιο θα παίξει τον Ιανουάριο του 27. Συντομότατο το διάλειμμα, επιστροφή με πολλή μουσική στον Velvet.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, θες να βγούμε δηλαδή?
3: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
4: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
5: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Μπούπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
14: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
14: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

Η εβδομάδα μας ξεκινάμε πολύ μουσική και καλή διάθεση στο 96,8 Velvet. Είμαστε και στους Νάβας. Άλλες δύο ώρες εδώ στη διάθεσή μας για Simple Minds, Louis Capaldi, Genesis αλλά και του Survivor, διότι θα ακούσουμε τώρα Eye of the Tiger.

Ο Σκοτσέζος Λιούς Καπάλντης, Someone You Love. Εν τω μεταξύ, να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου το μετρό θα τεθεί εκτός λειτουργίας για να γίνουν δοκιμές και έλεγχοι για την επέκταση του έργου προς την Καλαμαριά. Το μετρό θα επιστρέψει Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οπότε μιλάμε για ένα 20ήμερο κεφάλαιο, όπου η μετακίνηση στο κέντρο θα δυσκολέψει τουλάχιστον για όσους το χρησιμοποιούσαν ως τώρα. Υπομονή. Simple Minds, Alive and Kicking, σε λίγο Robbie Williams, Queen και Lian Rimes στον Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: You Don't Fool Me από το album Made in Heaven των Queen στον 96,8 Velvet. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και εγώ επιστρέφω για να ακούσουμε Gary Moore, Να Πάμε Ιταλία, αλλά και τους Fleetwood Mac στο Little Lies αμέσως μετά στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα νέοι μενιάτα και λεφτά?
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ω τι, νέο μενιάτα και λεφτά?
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Τάκης και Πούπης.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες ρε Πούπη, σαν τι να λέω?
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε?
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Πούπης.
13: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Βόλτα στην Ιταλία με Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουρ, Φελιτσιτά στον 96,8 Velvet. Αν και έχουμε ακόμη καιρό μπροστά μας, θα σημειώσουμε την ημερομηνία 13 Ιουλίου, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Θα ξεκινήσουν φέτος οι θερινές εκπτώσεις, όπως ανακοινώθηκε λοιπόν από τον Εμπορικό Σύλλογο, κλασικά μέχρι και το τέλος Αυγούστου. Συντομότατο διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ, άλλη μία ώρα μπροστά μας για πολλή μουσική στον Velvet. Σας έχω από Ιταλία και το τραγούδι που μας άρεσε πολύ στο διαγωνισμό της Eurovision που εκπροσώπησε τη συγκεκριμένη χώρα. Έρχεται η Κορή Κάσλεϊ.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-22-63-18.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα του 96,8 Velvet. Σήμερα Δευτέρα 25 του μηνός. Με το μυαλό στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται ολοταχώς. Είμαστε Ρίκα Στουρνάβα, άλλα 60 λεπτά εδώ με Bon Jovi, Maroon 5, Elton John, Duran Duran, Rick Astley. Με το Never Gonna Give You Up, με το οποίο ξεκινώ τώρα και θα ακούσουμε και αγαπημένο από φετινή Eurovision.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Maroon 5's Will Be Loved. Ποιες είναι οι πόλεις οι ευρωπαϊκές που προσφέρονται για φθηνές διακοπές αυτή τη στιγμή? Μια πολύ μεγάλη έρευνα έκρινε το κόστος, έκανε σύγκριση σε διάφορα πράγματα, όπως το κόστος διαμονής σε μια πόλη, το πόσο κοστίζει να φας έξω, να μετακινηθείς, να δεις ένα τουριστικό αξιοθέατο. Και σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, το Σεράγεβο στη Βοσνία Ριζεγοβίνη είναι η πιο συμφέρουσα λύση αυτή τη στιγμή για μια καλή ευρωπαϊκή απόδραση με φθηνές τιμές. Δεύτερο το Βουκουρέστι και ακολουθούν Τίρανα, Βελιγράδι, Ρίγα και η πόλη Λίλ στη Γαλλία. Pretty Woman τώρα, Roy Orbison.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Η υπέροχη μελωδία των Ten Sharp You στον 96,8 Velvet. Εν τω μεταξύ, 25η σήμερα του μηνός έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Όπως ψηφίστηκε πέρυσι, αποφάσισαν 25η Μαΐου να είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, το οποίο βεβαίως είναι το δημοφιλέστερο ομαδικό άθλημα στον κόσμο. Υπολογίζεται ότι περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι οι φίλαθλοι που παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Τώρα, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το D-Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει όλη ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν. Πάμε σε break και επιστρέφω με Heart και Share.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμι. Λέει να δεις είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέλνει. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα, μάνα.
5: Τι είναι κόρυβο.
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
2: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
3: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
4: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
5: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Daryl Hall, John Oates, Man Eater, σε μια άλλη όλου στη Δευτέρα που εύχομαι να συνεχιστεί με τον καλύτερο τρόπο, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν σας βρίσκω αυτή τη στιγμή. Η Μοστέρικα Τσουρνάβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Φυσικά, στα της μουσικής θα μείνετε εδώ σε λίγο κοντά σας. Πινελόπη Δεμιανίδου, ως και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Να είστε όλοι καλά. Εύχομαι η εβδομάδα που ξεκίνησε να είναι υπέροχη για όλους μας. Και εμείς τα λέμε αύριο φυσικά 2 με 5 εδώ για ακόμη περισσότερη μουσική. Για χαρά.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Πόσο κάνει 50 επί 200? Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
14: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

96,8 Velvet. Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, από ό,τι καταλαβαίνετε. Σε λίγο αρχίζουν οι πολλές ζέστες. Ελπίζω όχι με το καλημέρα σας βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και θα τα πούμε στη συνέχεια. Every time, σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Roxette και Bruno Mars και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Φοβερός μοναδικός Bruno Mars στον 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά τις 5. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Καλά, μετά από ένα Σαββατοκύριακο με πάρα πολλές εξόδους έχω να σας πω. Είχα να ζήσω τέτοιο Σαββατοκύριακο τόσο καιρό που λέω τι Δευτέρα είναι αυτή τώρα, πώς θα ξυπνήσουμε το πρωί. Αλλά τέλος πάντων ξυπνήσαμε, ήρθε και το απόγευμα. Είμαστε εδώ παρέα για τις επόμενες σχεδόν 2 ώρες και κάτι. Οπότε σας περιμένω πάντα στο Viber να μου πείτε πώς πήγε το δικό σας Σαββατοκύριακο, πώς το περάσατε, πού πήγατε, τι κάνατε, αν και έβρεχε τέτοια βροχή. Πάρα πολύ καιρό είχαμε να δούμε. Τέλος πάντων, στείλτε μου στο Viber στο 6931 968 968 και αυτή είναι η Τίνα Τέρνερ.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Rhythm is a Dancer στον 96,8 Velvet. Να σας πω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία λοιπόν με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Οπότε, αν θέλετε να σπουδάσετε και γενικότερα ψάχνεστε, μπορείτε να πάτε από εκεί να κάνετε και μία κουβέντα, διότι προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Οπότε μπορείτε να βρείτε το Μητροπολιτικό Κολέγιο σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο είναι στην οδό Βενιζέλου 14 με Τσιμίσκι και το δεύτερο το νέο του κτίριο στην Εγνατίας 46.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, δώσω μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Girl, έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα 2310 94 84 05.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: We built this city και κυριολεκτικά και μεταφορικά στο 96,8 Velvet. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε έτσι κάποιες μέρες ξεκούρασης, κάποιες μέρες να περάσουμε ωραία, να χορέψουμε, να πιούμε. Και γι' αυτό έχουμε τη δυνατότητα και φέτος, 5 και 6 Ιουνίου στην πόλη μας, να το κάνουμε αυτό στο Rizzes Fest 2026, στο Θέατρο Γης. Και εννοείται ότι εκεί θα μας καλωσορίσει φέτος η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, που θα είναι και χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό. Παγωμένη μπύρα εννοείται. Θα είναι εκεί λοιπόν για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό, στον οποίο μπορείτε να κερδίσετε το συλλεκτικό της μαντήλι ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Και όποιος θέλει να πάει δωρεάν, μπαίνει στα social της Αλφα ως 1 Ιουνίου και δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση που θα βρει εκεί για διπλές προσκλήσεις. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
7: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
6: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
7: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
6: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
7: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
8: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
9: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ώρα για Μητροπολιτικό.
13: Ιατρικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Ασταμάτητες μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, μόνο στο 96,8 Velvet. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη Δαμιανίδου, μέχρι και τις 8 στην παρέα σας. Ξεκινάμε αμέσως στο δεύτερο μας μέρος με τους Pink Floyd. Another Brick in the Wall. Σε λιγάκι ερχόμαστε με Eagle Eye Cherry, αμέσως πιο μετά η Madonna και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

Wherever you will go, στο 96,8 Velvet, στα 17 λεπτά μετά τις 6. Πάω λοιπόν στο Viber να χαιρετήσω τη Μαρία που είναι στην παρέα, να χαιρετήσω την Ελευθερία που λέει: Πινελόπη, τέτοιο ύπνο δεν έχω ξανακάνει στη ζωή μου από αυτό το Σαββατοκύριακο. Που πραγματικά αυτό το Σαββατοκύριακο με τέτοια βροχή μόνο για ύπνο ήταν, να τα λέμε κι αυτά. Και έκανα και το άλλο. Ανέβασα όλα τα χειμωνιάτικα, δεν είχα τι να φορέσω, είχε και δροσούλα. Τέλος πάντων, να ελπίσουμε ότι έρχεται το καλοκαίρι σιγά-σιγά. Επίσης χαιρετώ και τον Μπάμπη που είναι εδώ στην παρέα στο Viber και σας περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931. 968 968.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Don't you want me, baby, στο 96,8 Velvet, στα 33 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε εδώ το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 και είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά αλλά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Θέτει ως προτεραιότητα λοιπόν την εργασιακή ετοιμότητα και γενικά να ξέρετε ότι βάση αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας του 25, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται και το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Οπότε νομίζω ότι μία δοκιμή θα σας πείσει. Μπορείτε να πάτε από κοντά στην καρδιά της πόλης, στις δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων, στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και στο νέο υπερσύγχρονο κτίριό τους στην οδό Εγνατίας 46.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία του μισού του θέσαν, του άλλου αφήσαν νηστιγού.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Του μισού του αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
8: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
9: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
2: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: You're simply the best και την Ατέρνερ στον 96,8 Velvet. Δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί και πιο παλιά, αλλά έχετε ακούσει λογικά που λένε ότι τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Και επειδή είμαστε for the festivals που λένε, έρχεται στο φετινό Rizzes Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 6 Ιουνίου στο θέατρο Γης, μαζί με την αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, που είναι και φέτος ο χορηγός του. Η Αλφα λοιπόν θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο δικό της μαντήλι ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα, και φέτος θα είναι η καλύτερη συντροφιά που θα έχουμε. Θα φροντίσετε λοιπόν να μαζέψετε παρεούλα, να πάτε να περάσετε όμορφα και μπορείτε να μπείτε και στα social της Αλφα για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις μέχρι και τις 1 Ιουνίου.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Κυρίε και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Carotene Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Carotene Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Εδώ μέχρι και τις 8 Πινελόπη στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε με Kiss, I was made for loving you. Σε λιγάκι ερχόμαστε με τους Σάμπα και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου. Ένας χαμός δηλαδή από Παγκόσμιες Ημέρες σήμερα. Σας περιμένω πάντα στο Viber στο 6931-968-968. Wild World για τη συνέχεια. Σε λιγάκι ερχόμαστε με Savage Garden και Scorpions.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: If you had my love, Jennifer Lopez, τον 96,8, Velvet στα 36 λεπτά μετά τις 7. Να σας πω εδώ ότι οι Κορεάτισες, πέρα από τα κορεάτικα τα προϊόντα που χρησιμοποιούν, που τα έχουμε τώρα μάθει όλοι, έχουν λέει έναν χρυσό κανόνα και αυτός είναι του διπλού καθαρισμού. Και τι θα πει αυτό, ότι πριν λέει ξεκινήσεις να ξεβάφες, τέλος πάντων, να πλένεις το πρόσωπό σου γενικότερα με το σαπουνάκι σου, πρέπει λέει να το περάσεις με λίγο το micellar water, ξέρω εγώ, ή ό,τι έχεις που να έχει βάσει το έλαιο. Ή τέλος πάντων κάτι με το βαμβάκι να το πάρεις και να το περάσεις και μετά λέει να συνεχίσεις με τον αφρό ή το τζέλ που θα ξεπλύνεις το πρόσωπό σου, και αυτό λέει είναι το 50% της επιτυχίας. Και μετά έρχονται φυσικά οι κρέμες και οι ανιδατικές που okay, αυτά τα γνωρίζουμε. Οπότε από εδώ και πέρα να ξέρετε, διπλός καθαρισμός.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Είναι, τι να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχιση, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν. Τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Διαβάζεις ένα βιβλίο. Και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις. Mm. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
15: Και εσύ τι είπες?
14: Happy days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.

0: Words don't come easy to me. Να, εδώ μου λέει ο Μάσιμο, εμπειρίες από τους Iron Maiden.
1: Όταν έχεις πάει στο Iron Maiden, εννοείται ότι words don't come easy.
0: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Αν δεν ήσουν εκεί να το δεις με τα μάτια σου, να το νιώσεις, δεν μπορώ να σου το περιγράψω.
0: Ήμουν εκεί κι εγώ.
1: Δεν σε είδα.
0: Δεν με είδες γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και ήμουν μπροστά. Εσύ καθώς μου πίσω, σε είδα.
1: Καθόμουν. Αυτό είναι το μυστικό. Γιατί δεν, όρθιος δεν την έβγαζα με τίποτα.
0: Ωραία λοιπόν, μια χαρά το περάσαμε στο Iron Maiden. Ο Μάσιμο θα είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Καλή εβδομάδα κιόλας, δεν είπαμε. Τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Η Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τώρα. Φιλάκια πολλά, καλό μας απόγευμα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Kenny Loggins, Footloose, Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, ELO, Last Train to London, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Αμπρέλα Ριάννα στο 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε μια Θεσσαλονίκη με αρκετό τράφικ, κυρίως στα δυτικά που τη βλέπω αυτή την ώρα. Και εσύ, άμα θέλεις, αποφεύγεις με άνδρους στον Εύωσμο, νεοχωρίου στην Ανοπόλη, τις κάθετες του κέντρου φυσικά, Κωνσταντινούπολεως στα ανατολικά για να φτάσεις λίγο πιο γρήγορα στον προορισμό σου. Καλησπέρα στο Γιώτη, ο οποίος μου γράφει πήγε και Iron Maiden και Metallica και πέρασε τέλεια. Μπράβο Γιώτη μου, νομίζω πως τώρα πρέπει να πας σε μια Αρλέτα ή σε έναν Κωστή Μαραβέγια, έτσι για να έρθεις στα αίσια σου τέλος πάντων. Περιμένω λοιπόν και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και perfect vibes στο βράδυ της Δευτέρας. Lisa Stansfield, All Around the World, I Can't Find My Baby.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Dream of You, Sealer, είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet και τη Shakira μετά την epic συναυλία της στην Copacabana που συγκέντρωσε 2 εκατομμύρια fans. Επιστρέφει με το Die Die, το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2026 που ξεκινάει σε 3 εβδομάδες περίπου. Μοιάζει λίγο με το Waka Waka, το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 2010, με εξωτικές χορογραφίες όμως, τον Burna Boy στην παραγωγή και τους Messi, Mbappé, Kane και Vinicius να κάνουν τα καμέο τους στο βίντεο κλιπ Die Die που έχει κυκλοφορήσει ήδη και μπορείτε κάλλιστα να το δείτε κι εσείς για να έχετε τη δικιά σας άποψη.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό, είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη, συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
4: Καλό.
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
6: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
4: Α, εντάξει.
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
3: Τα συχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, θα γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις.
2: Στην Μπουρού.
3: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού.
4: Τι εννοείς?
2: Όχι Μπουρού, ψηρού, στη φυλακή. Μέσα.
3: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.
8: Πόσο κάνει 50 επί 200?
9: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
1: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

You keep me hanging on, Kim Wilde, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και άμα ψάχνεις το καινούριο trend για το 2026, μάλλον θα πρέπει να ανοίξεις κάποιο βιβλίο ή να πας βιβλιοθήκη. Η κεντρική του πανεπιστημίου πριν την εξεταστική δεν μετράει, στο λέω από τώρα, γιατί η καινούρια μόδα της Gen Z είναι τα book clubs ή στα ελληνικά οι λέσχες βιβλίου. Το έκανε η Kendall Jenner, το έκανε η Όπρα, το έκανε η Βασίλισσα Καμίλα, το έκανε και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Με τις πωλήσεις των βιβλίων να έχουν ξεπεράσει τα 670 εκατομμύρια πέρσι στο Ηνωμένο Βασίλειο και όλο και περισσότεροι να προτιμούν βιβλιοθήκες από θορυβόδη καφέ για να απολαύσουν το εσπρεσάκι τους.

Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Madonna, La Isla Bonita, Brandy & Monica, The Boy's Mine, Bon Jovi, Living on a Prayer, φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Someone like you, Adele, στον 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με τους σεισμογράφους να καταγράφουν τα vibes από την συναυλία των Iron Maiden, όπως είχαν κάνει και στους Metallica πριν από 2 εβδομάδες περίπου, για να μάθουμε επιτέλους και επίσημα ποια συναυλία είχε το μεγαλύτερο hype και να σταματήσουν οι κόντρες σε φόρουμ και παρεάκια. Το τι έγινε με τους Metallica live δεν μπορώ να ξέρω, γιατί ήμουν απόν. Στους Iron Maiden πάντως που πήγα Πινελόπη μου, πέρασα πραγματικά τέλεια, μη γελάς. Άκουσα το 2 Minutes to Midnight, που είναι το δεύτερο riff το οποίο έμαθα στα μαθήματα κιθάρας. Το πρώτο ήταν το Smoke on the Water, αλήθεια. Okay. Και φυσικά στεναχωρήθηκα όπως και αρκετοί άλλοι, γιατί πολύ απλά δεν παίξαν το Alexander the Great που θέλαμε όλοι να το ακούσουμε.

0: Bring Me a Higher Love, Whitney Houston. Είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Με τον Ολυμπιακό να κερδίσει την Real και να κερδίζει και τον φετινό τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης. Σε έναν αγώνα που πάνω κάτω το περιμέναμε, νομίζω, και το θέλαμε ως Έλληνες. Γιατί το έχω ξαναπεί και παλαιότερα, πως όταν παίζει μια ελληνική ομάδα σε διεθνείς οργανώσεις, είμαστε εθνική Ελλάδος. Πρώτα είμαι Έλληνας και μετά είμαι ΠΑΟΚ, όπως δήλωσε πολύ σωστά ο Σάκης Ανιμανίδης σε κάποιους που τον σχολίασαν την Κυριακή μας πέρασε. Για να συμπληρώσω πως, OK, 264 μέρες υποστηρίζω την ομάδα μου. Πιστεύω πως υπάρχουν κάποιες ημέρες στον χρόνο που μπορώ να υποστηρίξω κάποια άλλη ομάδα, ειδικά όταν αγωνίζεται με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος και κάνει περήφανη την Ελλάδα γενικότερα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τράβο, με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Πόσο κάνει 50 επί 200?
8: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
1: Τώρα στο Noviverse, ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο ΚΔΑΠ

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Eric Carmen, Hungry Eyes, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας στον 96,8 Velvet. Βράδυ Δευτέρα σήμερα, ξεκίνημα εβδομάδας. Είχαμε ένα πολύ καλό weekend. Είχαμε συναυλία Iron Maiden, είχαμε τον Ολυμπιακό να κερδίζει το ευρωπαϊκό. Γενικά ήταν busy το weekend. Αν λοιπόν θέλετε να μείνετε σπίτι ή να χουχουλιάσετε, σας καταλαβαίνω. Μπορείτε να δείτε κάτι καλό στο Netflix, να διαβάσετε ένα βιβλίο. Σας έχω πρόταση στα μέσα εβδομάδας. Τελειώνω ένα καλό. Θέλω να δω το τέλος του, γιατί πολλές φορές διαβάζω κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ. Φτάνω στο τελευταίο κεφάλαιο και κάπου τρώω ξενέρωμα. Okay. Το ολοκληρώνω λοιπόν μέχρι την Τετάρτη, πιστεύω. Οπότε πιστεύω πως σας έχω και πρόταση. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Cosa de la Vita, Eros Ramazzotti, Tina Turner αμέσως τώρα. Και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά μόνο στο 96,8 Velvet.

0: Είναι 10. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
3: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

θρυλική δεκαετία στον 96,8 Velvet. I love the 80s στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
8: Και πάω.
2: Παιδό. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.

0: πιο ήρω.
1: Mellow Velvet. Velvet. Κάθε βράδυ στις 11.
2: Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Πού τα ξέρεις?
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
2: Χαίρο πολύ.
1: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνώμη.
3: Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέιπαν. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου?
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
1: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχει άλλο περιθώριο.
3: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Απολαύστε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.